0: Πότερ. Ω, άμα παπώ, πόνε η Wonder.
1: Algo de novo no ar. Algo de novo no ar. RFM. RFM 107.9.